Natal Elibel. Η Καϊνέ με σύντομα θα κάνει την κοπηλίδα και από σημαίνει ότι οι εταιρείε θα πάρουν ένα τεπλό τα γίνημα του Ιδρύμα Μαρμέντα, άντε αγαρικρέκεν το μνήμη του Ιδρύμα να πει στην Καραβουάν του Ασαπανίν, για τα νότα ένα γέι και διτέρι να κάνει τα γίνημα του κοπηλίδα. Δεν είναι μακουλία την πάει και να πάει να κάνει τα γίνημα του Νέγη, αρκετά γουαβά. Ένα νόμο κατά νότα και τι τα ένα νόμο κύριο, άλλο ένα τεριτήρι που σε μηνικά θα είναι αρχαμ κατά νέγη. Μια ιερία ήταν και πάνω ανεκόριο για να χωρίνει τα ενταρά ότι είναι ένα με πίσω. Είναι μια ιταρική και η ανεγλή η νεκασινή και η νεκτέκ. Η ιερική είναι και να χωρίνει τα είναι που είναι και χάνει την κομμένη και αν αμερικά ο ανεπόν αϊκάει. Και που γίνεται μου ανεπόν ένα μόνο με ιταναία αν το γίνεται μακιάνση πόιν. Και που γίνεται γαουατόν και μόνο με τη μακιάνση πόιν αν το γίνεται απορίο. Για κατένεπτον με γιαμπούν όχι ωραίρι. Και που γίνεται γάπον Μανικά είναι όπου φαίνει. Αν τα κάνει με πούν, είναι πίσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέ είναι η καρικητή, με τα φίλια του, αφέρα τα φιλιπές και πόπο του.

Επερουνάκι κανό αν δεν μέω άκεν το βικιέι, μεν τε πούτα κι που κίνητε με ούριο κατ' οκιό άρακι, νημάνα να ρίτε πι με περουνάκι να μαρακι, at the nutrition units on πούτοκάκι με να ραπατά τε UNICEF, γιόνι κυριτές να αναμάνε νηπούχα, εν φέτ. Νικατέρι τη μεν το γουάνα να γονισού ανώχας, όπου μου είχε τα τέκινα νικακάβα κίνη με πού το χάντε χαμέμε και η κάμαρα και εκείνη τη ατέιν τερένι μέμε. Η μόνη καρόβα και τη καμπέινε The World First Feeding Week εν τη ονάπε δεν ρίγει τα γάρουα που αγωπή με αγώγα. Όι η καρόβα και αγιούν και είναι με που αγάναν ώρα με χαουαρίρικεν τη με τη ηρωγία ατέιν όπου το χάντε με ρούν με τη ρίγηρα και τη ονάπε. Δεν ρίγει ο αναποτενίων ότι πότα και που κίνητε με όλη μέχα το πιο ώρα και κυρίπες με the first feeding week χαϊού που εντεραν νημέμε δεν μου αν να μάρα και χαχάβα και που κίνητε ρίτα νημέου. Τεραν νημέμε που συγγάει από νικάναν θεατέοι έταου ή που κίνητε κυράκαινα είναι αναμόν νονόουα να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονόουα αν αναμαχαίνα θεατέοι ο ήριαι αγανακίνα άμαρα και ρίκητα πέουα, ο μεν δείτα κοινάχο, αγανακίνα τερανιμέμε, νικαρουχό ουούα τεριρίκη και ένα χωρίκη. Που γάναν κάμαρα και αντιατέιν τερανιμέμε, πα υπού χαρικυρακένα. Ετου τόχου αρήκεν τε με νιτρίσιν να ρωντε πέκεταία. Εχμένου ατιατέιν με νόρα και εικα άκη βίβε να ρωντε σούχα ο τεριετάτα νερά με τη κένσαν κανα εικα βαϊ. Ετου τόχου ατιατάνιγα ο ώρα κυρίκια και αναγωνάνε πους μενιμένιν τη ώρακη. Ο χωροχωράντα ως αν ραπαθάν τη ατέι, το τοκούα όνικα μένουα με νόρακι αϊκά εβίβι. Τε χατωτώ να γιού, εγώ να ανρίκε με τεμουάν ράνι μέμε, αρε σαράν να πατετάρι κιόου, και τε κιόλουστρον, τε τετένι μετάν. Που άναν τε ράνι μέμε αγιού, αρε επονάκι εγώ να ανρίκεν τε μυρίκι, εγέν και αγιαμυρίκι ατέα. Ιρελική νάνη ο χαρικέν μερίσιν αχού ανρικέν τυραννημέμε τα ενά κοιτάρε με ημίν τεπούν πον σήμεν ηρακήν ταίνα με σουάν τεχαμέμε να ρουν να ηκαί. Καμέμε ακήν και χώσιν αχού ανρικέν να χοντιατέει ότι ουαπού ηνάβα ημίν τεπούν. Τεχαμέμε ηνανόν νικατού ατενούα τιάβα και βανούα τετάινανόν το γόνα τεπούν. Και τακήν ρόι τιαίνε πε ενα αγαρόιν καμέμένα σινά. Καγαρόαν ρόι τιατέει με ουίνα ντάιν τεμέμε. Καμιγωρώαν τεσίνα η μήνη που μήνα, πένε πένε αναγιάμου Ιωάννα σίνα. Όχι καμερουγάν ροή τεσίνα. Πούγαναν νέπε γάμαρα και εν τετέιν τερανι μέμε, πίνανον τεχαμέμε, επούγανα να χον τεσίνα, πα ετουτοχουά ουρακι να χουάν τεραρά ήρων τεσίνα η μήνη τεπούν. Ετουτοχουά ρεκεν τεσίνα τεκένσαν η μέμενα, όν αναλύρι νημέν. Εχουνάν η πούγα καμεραγάν τεουσού. Επούγαν επε τεσίνα νικόκια ροή ραπατάνα η μήνη τεπούν. Ο ετή με τώρα τερίτα και με τετανίρα ημερενέν τεσίνα μένα σίνα. Σαμαχουρία ως από το χαία υπουκίν με ουρόια ρατέι μκάι όνιγάπων. Συνέπαινεν τεκυρόιν ουικίν που το χάντε χαμέμε και κάμαρα και ακίν τεατέι.

0: όταν είχα παγωναρίνει να μένει από Roy Waterphone και Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεπόκι, η βουκίνη καρινά μου, η τεπόρο ρόι.
0: Τεπόρο ρόι, τεπόμινα. Ο τεταρά το γόνα τεκεί καπάι. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τεκεί καπάι. Αούα τεταρά τενούα τεκεί καπάι. Νιμέω τεταρά το γόνα τεκεί καπάι. Ο νόα τεταρά τενούα τεκεί καπάι. Βανούα τεταρά ο νόα τεκεί καπάι. Ο αι τεπίνε το γόνα τεταρά βανούα τεκεί καπάι.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτεου, κουάιτεου κομμαουία, κουάιτεου.
0: Ποροροϊ είναι να μαγαίνα, ουαπίτε τα αρά, ονόα ανακή καπάι. Τενεπίτε τα αρά, τεβήμα ονόα ανακή καπάι. Ονεπίτε τα αρά, τεβήμα το γόνα ανακή καπάι. Κοποντεου, κοποντεου, κοποντεου, ονεπάου. Τενεπάν τονε, εσένε τα είναι ποροροϊ, είναι τα ουαπί, ουαπί περιέβα τη σαν, και τεμέχα πάει. Ο γέι τα γενσούα να γοιαί. Για μάνι!